Ευρωβουλευτή δεν με σοκάλισε. Αν το φορεά δεν με σοκάλισε. Αν η Τζούα δεν παλιά με μιλήθη στην Κόστα Φάου. Το κότρα του έτσι ένα άλλο. Μόνο την εικόνα σίδη έτσι επίγορη να με σοκάλισε. Φόρ νούμερ Σούνι Σάκου. Μα σε μετρή από το Ρεμτσά Σουνίου.

Αν η Ρωσία μπορεί να σε χάσει, τότε φωνάζει να σε χάσει. Αν η Τζούρα δει καλή με μιλήτη στην Πορτούπα, το κότσο ατρέχει ένα άλλο. Μπράβο με πένα σίδι, έτσι και απέτρεπε νέα μου να σε χάσει. Φωνήμα, σου να σε ακούω. Με σε να πει, εκεί να μην σε ακούω.